για το γιασί και κάφτα συνεβάια. Είστε συνεγόν και κλειό φρεσκή. Έχει wifi.